0: Γιάννη.
1: Αχαλή ράδιο. Σίτρουσι. FM. Χράσου ήδη τεσάμι. Πάτομψι. I think that I'll keep loving you way past 65.

0: reflection.
1: Αχαλή, αχαλή ράδιο. Citrusy. FM. Χράσου ήδη τα σάμι. Πάτομ σι.